0: Μαλό ερέι, μαλό ελαβαμάι, και όταν ουφάρε κολοά, πίτι έτσι.
1: Μουάφια με μαουφαλή, νουκαλοφά, πασίβι τσιμπά με νάγκουε. Μια φαίνα με αγμοφία μάου και να ουναουλαγά. Τεύω και κυλινά και παλαμά, μου ουχιλά. Μάου κάτω απ' είχε φάρε κονί.
2: Τα ουναουνάου χάτι, κονε του ούτα μάι. Αμοχέγα, ναουνάου και πέιτο, κα ουμάα χαου και ngό με τα λαϊκά καου.
1: Μουάφια με μαουφαλή, νουκαλοφά, πασίβι τσιμπά με νάγκουε. Μια φαίνα με αγμοφία μάου και να ουναουλαγά. Τεύω και κυλινά και παλαμά, μου ουχιλά. Μάου κάτω απ' είχε φάρε κονί.
2: Τα ουναουνάου χάτι, κονε του ούτα μάι. Αμοχέγα, ναουνάου και πέιτο, κα ουμάα χαου και ngό με τα λαϊκά καου. Ιωμάτα φάλε. Αφε μάι ομάτα.